0: Rock FM Cyprus. 93.7. Pure rock for Limassols.
1: Did you know that Cyprus is one of the most tax-efficient countries in Europe? And with the new tax reforms, it's just become even more attractive. Yet many expatriates have not fully unlocked the tax benefits. Blevins Franks specializes in cross-border tax and wealth management, helping you reduce taxation in both Cyprus and the UK. Protect your wealth and your legacy. Contact Blevins Franks today on 26023100 or blevinsfranks.com.
2: Περισσότερες νύχτες, περισσότερη απόλαυση, ένα καλοκαίρι που ξεχωρίζει. Κερδίστε έως και 30% αυτό το καλοκαίρι και ζήστε την απόλυτη οικογενειακή απόδραση. Στο Cap St. George's, επιλέξτε 3, 5 ή 7 διανυκτερεύσεις και απολαύστε ξέγνιαστες στιγμές με τα παιδιά έως 13 ετών να φιλοξενούνται και να δειπνούν δωρεάν με ημιδιατροφή να συμπεριλαμβάνεται. Για κρατήσεις, καλέστε στο 26 000 000 ή επισκεφτείτε την στο σελίδα μας σήμερα. Cap St. George's. Εκεί όπου ξεκινούν τα αξέχαστα καλοκαίρια.
3: Looking for the ultimate shopping destination in Paphos? Look no further than Kings Avenue Mall. With over 130 shops featuring a wide range of brands. From everyday favourites to high-end designers, it's all here under one roof. The Kings Avenue Mall. More than just shopping. It's your go-to spot for entertainment and leisure in Paphos.
4: Έφτασε κυρίες και κύριοι. Η πρωταθλήτρια ομάδα του KFC σκοράρει ξανά με το Football Fist Bucket. Δύο burgers, δύο twisters, 8 hot wings, 8 crispy strips και 4 πατάτες μόνο 24,90. Μοιράσου την επιτυχία του Football Fist Bucket με την παρέα σου. KFC. It's finger licking good.
5: Looking for top quality electrical products at unbeatable prices? Look no further than Premier Electrical. High quality brands and wide range of home electrical products. Call us 97823414 for expert advice and great deals. Or visit our shops at Holoraka Paphos and Colossi Limassol or check premierelectrical.net. For all your electrical needs, trust Premier Electrical. Premier value, quality and choice.
6: Cruise along the Akamas aboard a luxury thriving sailing or motor yacht, whether it is a special occasion or just because. With catering and water sports packages available and charters for all group sizes, champagne breakfast or sunset cruises, our team are here to make your dreams into memories. For more details, contact our team on 26 322 095. Lachi Charters, part of the Lachi Water Sports Group.
7: Η ζωή μπορεί να γίνει πολύ δύσκολη κάποιες φορές, αλλά δεν είσαι μόνος. Οι εθελοντές του Cyprus Samaritans είναι εδώ για εσένα. Ακούμε και δεν κρίνουμε. Κάλεσέ μας καθημερινά από τις 4 το απόγευμα μέχρι τα μεσάνυχτα και μίλησε με έναν εθελοντή που θα σε ακούσει πραγματικά. Όλες οι κλήσεις είναι απολύτως εμπιστευτικές. Μίλησέ μας για ό,τι σε απασχολεί. Θα σε βοηθήσει να νιώσεις καλύτερα. Cyprus Samaritans. Ακούμε και δεν κρίνουμε. Τηλέφωνο επικοινωνίας 8077 73.
8: Q-Tech World presents rock icon Sting brings his Sting 3.0 tour to Limassol, Cyprus on Tuesday, August 4th, 2026 at Tyrio Stadium. Fronting his power trio, Sting performs the most electrifying songs from his timeless discography. Presented by the Cherry Tree Music Company. Tickets available now at soldoutticketbox.com. Platinum sponsor, Ecom BX. Hospitality sponsor, Amara Luxury Hotels. Organized by NNC Mega Events Productions. Don't miss Sting 3.0 live.
0: Don't drink and drive. Rock FM Cyprus. Yeah! We drive with you.

0: 10 minutes on Rock FM Cyprus, it will be 1:30 p.m. Brought to you by Foodie. Good food, just a tap away. The Weekend Brunch, sponsored by Lachie Water Sports and Domino's Pizza. Rock FM Cyprus.
1: Thinking of selling or renting your property on Cyprus's beautiful west coast? Talk with the experts at Alugio Properties in Coral Bay. With over 15 years of experience, one of the highest success rates on sales and rentals. Professional, trusted, results driven. Visit alugio.com, your real estate partner.
2: It all starts with the base. Discover two new options from Domino's Pizza. Go for gluten-free or try the new double thin crust with cream cheese and mozzarella layered across the entire base. Order now at 777-7855 or visit domino's.com.cy. Domino's Pizza. Fresh ingredients. Unbeatable taste.
3: Περισσότερες νύχτες, περισσότερη απόλαυση, ένα καλοκαίρι που ξεχωρίζει. Κερδίστε έως και 30% αυτό το καλοκαίρι και ζήστε την απόλυτη οικογενειακή απόδραση. Στο Cap St. George's. Επιλέξτε 3, 5 ή 7 διανυκτερεύσεις και απολαύστε ξέγνιαστες στιγμές με τα παιδιά έως 13 ετών να φιλοξενούνται και να δειπνούν δωρεάν με ημιδιατροφή να συμπεριλαμβάνεται. Για κρατήσεις, καλέστε στο 26 000 000 ή επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας σήμερα. Cap St. George's. Εκεί όπου ξεκινούν τα αξέχαστα καλοκαίρια.
4: She said, pick me up with something cool.
5: So, I showed up on the next bike. Now we're both in love with the ride. Next Bike Cyprus. Love at first pedal.
6: Έφτασε κυρίες και κύριοι. Η πρωταθλήτρια ομάδα του KFC σκοράρει ξανά με το Football Fist Bucket. Δύο μπέργκερς, δύο twisters, 8 hot wings, 8 crispy strips και 4 πατάτες μόνο 24,90. Μοιράσου την επιτυχία του Football Fist Bucket με την παρέα σου. KFC. It's finger licking good.

0: τα βλέπει όλα.
1: Birradia Beer Festival 2026. Get ready for the ultimate beer festival of the summer. On July 17th, 18th and 19th, St. George Square in Peia Paphos comes alive with iced cold beer, delicious street food, live music and an unforgettable atmosphere. Featuring Fuse, Locomondo and the legendary Ble. Tickets are 10 euros per day or 25 euros for the entire 3-day festival, including a reusable Festival Cup. Tickets available at kiosks, on Ticketmaster and at the entrance. Free entry for everyone under 18, plus inflatables and face painting for the kids. And on Sunday, watch the World Cup final live on the giant screen. Birratia Beer Festival 2026, July 17th, 18th and 19th at St. George Square in Peia, Paphos.
2: Το Κερκίδα.net, το πρώτο και μεγαλύτερο αθλητικό site της Κύπρου, έχει το δικό του mobile app. Μάθε πρώτος όλα τα κυπριακά και διεθνή νέα ανάλογα με τις προσωπικές σου προτιμήσεις. Κατέβασε το mobile app του Κερκίδα.net και έλα πιο κοντά στην αθλητική ενημέρωση. Μια χορηγία της Ultrex. Κερκίδα.net, μέλος του ομίλου Digital Tree.
1: Wherever you are, poolside, roadside or seaside, take Rock FM Cyprus with you. Visit rockfmcyprus.com and listen online.

0: Animal Facts on Rock FM. Brought to you by D&N Vet.
1: Unlike most bears, pandas don't hibernate. When winter approaches, they head lower down their mountain homes to warmer temperatures, where they continue to chomp away on bamboo.
0: Animal Facts on Rock FM. Brought to you by D&N Vet.
2: D&N Vet Veterinary Clinic. Taking care of your cats and dogs since 2004. Find us on the Masoi Road or call 26 819 942. Because pets are not our whole lives, but they make our lives whole.
3: Rock FM Cyprus. 106.7. Pure rock for Polis.
4: Your swimming pool looking untidy. The talk of the summer this year. Your pool liner looking tired and tatty. Now is the time to change the conversation and enjoy a newly renovated pool from Green Air in Paphos. If you don't have a pool, Green Air are the experts in swimming pool construction. Call Green Air today to find out more on 26 941 555, or see the website greenair-cy.com.
5: Late night cravings? We've got you covered. KFC, Tombs of the Kings, is open for drive-through and delivery via Foodie and Wolt. Open every night from 10:30 p.m. to 1 a.m. Fresh, hot, and ready when you are. KFC, Tombs of the Kings, your late night flavor stop.
6: Θέλεις να μετακομίσεις χωρίς ζημιές και προβλήματα? Peter Morton Removals. Με πάνω από 35 χρόνια εμπειρία στο χώρο, προσφέρουμε ολοκληρωμένες λύσεις και ασφαλείς μετακινήσεις οικίας ή επαγγελματικού χώρου στην Κύπρο, το Ηνωμένο Βασίλειο και την Ευρώπη. Peter Morton Removals. Μετακομίσεις χωρίς στρες. Μάθε περισσότερα στο petermortonremovals.com ή κάλεσε στο 2692-3588.
7: Δουλειά τέλος. Επιτέλους. Επιστροφή σπίτι.
8: Υπολογισμένος χρόνος άφιξης 15 λεπτά.
7: 15. Από πού θα πάμε?
8: Στη διαδρομή σας. Pizza Hut. Take away.
7: Τι?
8: Medium pizza. 10.99. Έτοιμη σε 15 λεπτά.
7: Τώρα μιλάς σωστά.
9: Με 34 σημεία στην Κύπρο, μία Pizza Hut σε περιμένει για take away medium pizza με 10.99. Pizza Hut take away. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
10: Πειρατεία Beer Festival 2026. Το μεγαλύτερο Beer Festival του καλοκαιριού έρχεται στην Πέγια. Στις 17, 18 και 19 Ιουλίου, η πλατεία Αγίου Γεωργίου γεμίζει παγωμένη πυρά, street food και μοναδικές συναυλίες. Οι Fuse, η Locomondo και η αγαπημένη Μπλε ανεβαίνουν στη σκηνή του Πειρατεία Beer Festival 2026. Είσοδος μόνο 10 ευρώ την ημέρα ή 25 ευρώ για όλο το τριήμερο. Εισιτήρια διαθέσιμα σε περίπτερα, Ticketmaster και στην είσοδο. Δωρεάν είσοδος για άτομα κάτω των 18 ετών, με φουσκωτά και face painting για τα παιδιά. Και την Κυριακή ζούμε μαζί το τελικό του Μουντιάλ σε γίγαντο οθόνη. Πειρατεία Beer Festival 2026, 17, 18 και 19 Ιουλίου στην πλατεία Αγίου Γεωργίου Πέγιας. Πειρατεία Beer Festival 2026, εκεί που το καλοκαίρι έχει γεύση μπύρας.
11: One Love Festival Cyprus returns this summer to give you 5 unforgettable days, 2 days of well-being and 3 days of reggae sound system culture, with camping available throughout. From July 29th till the 2nd of August, full moon weekend vibes at Val's Place, Yalia, Polis, Paphos. DJs, MCs, live acts, arts, workshops, performances, community connection and conscious vibes. One Love, One Island, One Vibe. Tickets available now. Book online at onelovefestivalcy.com. Official media partner Rock FM.
12: Are you looking for a cozy location serving fresh fish and chips, hot and cold sandwiches, homemade pies, puddings, desserts and more? Fridays in Coral Bay is the right place for you, offering you traditional fish and chips and English bakery homemade products. Open every day from 8 till 3 and 5:30 to 9, except Sundays. Find us in Coral Bay, 100 metres after Coral Bay Beach. Call us on 96695012. Fridays in Coral Bay.
13: More rock, more vibes. Tune into our family, Rock FM Classic and Rock FM Greek Rock. Powered by Rock FM Cyprus.

0: Μεσημέρι ζεστής Τρίτης πρέπει να πω, η αλήθεια είναι αυτή. Και φυσικά με 38 βαθμούς τουλάχιστον εμάς εδώ πέρα στην Πάφο. Τι κάνετε, πως είστε, ελπίζω να είστε καλά. Κώστας Ζητόπουλος στην παρέα σας. Και σήμερα τελευταία μέρα του Ιουνίου. Πάμε για Ιούλιο αύριο με το καλό. 30 έχει ο μήνας. Για να δούμε, θα δούμε. Ακούτε Rock FM, την διεθνή φωνή του νησιού. Όλες οι αγαπημένες σας κλασικές ροκ επιτυχίες, εννοείται. Και βέβαια είμαστε κάθε μεσημέρι μαζί για ένα ολόκληρο δίωρο με διάφορα νέα από όλο τον πλανήτη, αλλά και θέματάκια τα οποία αφορούν βεβαίως το νησί μας γενικότερα. Κοντά μου έχω και θα έχω, όπως το συνηθίζω, τους δύο αγαπημένους μου χορηγούς, τα βιβλιοπωλεία Κυριάκου και φυσικά τις υγιεινές ζωοτροφές Royal Canin.
1: This is the Rush Hour with Costas on Rock FM Cyprus. Brought to you by Kyriako Full Page Bookshop in Paphos and Royal Canin.

Rock of M Cyprus στο ραδιοφωνό σας. Κώστας Στόπουλος στην παρέα σας. Hello there, είναι το Rush Hour. Και λέμε συνέχεια για εσάς που πηγαίνετε και κάνετε το μπάνιο σας, όπως όλοι μας βεβαίως. Πολύ προσοχή, παιδιά, με τον ήλιο. Ο ήλιος θέλει αντιλιακό. Η αλήθεια είναι αυτή, δεν το συζητώ. Και βέβαια, εμείς δεν πρέπει τον εαυτό μας να τον, αν θέλετε, να τον εκθέτουμε άσκοπα στον ήλιο, να προτιμάμε πάντα ομπρέλες, όλα αυτά κτλ. Τώρα, όσον αφορά το αντιλιακό, διάβασα κάτι, δεν το ήξερα για να είμαι ειλικρινής, απολύτως. Στις περιβαλλοντικές επιπτώσεις του αντιλιακού στους ωκεανούς, στις θάλασσες κτλ., κάνει μια μεγάλη αναφορά η Ευρωπαϊκή Ένωση σε ανάρτησή της πριν από μερικά 24 ώρα. 14.000 τόνοι αντιλιακού εισέρχονται στους ωκεανούς μας κάθε χρόνο, σχολιάζει η Ευρωπαϊκή Ένωση, αχαρακτηριστικά θα έλεγα, και πρόκειται για μια χημική ορολογιακή βόμβα. Μάλιστα, είναι καταστροφικό για τα οικοσυστήματά μας για τρεις λόγους. Βασικά, υπάρχει το ένα, το κλασικό, η λεύκανση των υφάλων, που καταστρέφονται οι υφάλοι, παιδιά, με το, αυτό το ήξερα, με το αντιλιακό. Υπάρχει το θέμα της βλάβης στο DNA, παιδιά, στα ψάρια που τρώμε κτλ. Το οποίο αυτό είναι, δεν το συζητάω, δεν κάνει ζημιά μόνο στα ψάρια. Τα ψάρια τα τρώμε και εμείς μετά. Δεύτερο θέμα. Και το τρίτο είναι η συσσόρευση, αν θέλετε, των αντιλιακών στην άμμο. Οι περιοχές οτοκίας, για παράδειγμα, των πράσινων θαλάσσιων χελωνών, μολύνονται, απειλώντας την επιβίωση των μελλοντικών γενεών. Και υπάρχουν και διάφοροι άλλοι λόγοι. Το θέμα είναι τι κάνεις στη θέση του αντιλιακού. Δεν αναφέρει η Ευρωπαϊκή Ένωση κάτι πολύ συγκεκριμένο τι μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε, αλλά εικάζω ότι πρέπει να χρησιμοποιήσουμε κάτι οικολογικό. Αυτό. Τώρα τι είναι οικολογικό, θα ψάξουμε να βρούμε κανέναν επιστήμονα. Κώστα Σιτόπουλο στην παρέα σας. Να πω hello και για τους ακροατές μας που μας ακούνε και από τη Λάρνακα σήμερα, από τους 102,1. Πώς θα πάτε με τη ζέστη? Α, παιδιά, εντάξει, δεν υπάρχει ζέστη έτσι. Δεν υπάρχει.

Last Tuesday of June, and of course, last day of June, and you're listening to the Rush Hour here at Rock FM Cyprus. Kostas Sitopoulos is here as always, until 5 o'clock, as usual. Τελευταία λοιπόν ημέρα του Ιουνίου σήμερα, για να δούμε, θα δούμε Τρίτη 30 Ιουνίου συγκεκριμένα. Rock FM στο ραδιοφωνό σας. Στην παρέα μου έχω τις υγιεινές ζωοτροφές για τα pet μας Royal Canin. Και δυστυχώς πρέπει να σας πω, παιδιά, είναι μια είδηση η οποία δεν είναι ευχάριστη, αλλά είναι όμως ρεαλιστική και πρέπει να κοιτάμε τι γίνεται στο νησί μας και τι γίνεται με τα ζώα τα οποία τα αγαπάμε. Εμείς που τα αγαπάμε. Δυστυχώς δεν είναι ψέμα, δεν είμαστε όλοι μας φιλόζωοι. Πολλά περιστατικά λοιπόν από δηλητηριάσεις ζώων επί τούτου, όπως στην περίπτωση για παράδειγμα, νομίζω το είπαν και στην τηλεόραση αυτό, χλώρακα και λισό, για μαζικές δηλητηριάσεις ζώων από αγνώστους μέχρι τώρα τουλάχιστον. Κυρίως γατιά και στις δύο περιπτώσεις, χωρίς βέβαια να αποκλείεται από τα δηλητήρια που τοποθετούνται από αυτούς τους απίστευτους τύπους, οι οποίοι πρέπει να μπουν φυλακή, δεν το συζητάω, να υπάρχουν και πολλές άλλες απώλειες όπως πτηνά ή άλλα είδη της κυπριακής πανίδας. Πάντως, εκεί θέλω να καταλήξω, αν πέσει στην αντίληψή σας ότι κάποιοι κάνουν κάτι τέτοιο, έχετε κάποια εικασία, αμέσως ενημερώστε, παιδιά, την αστυνομία άμεσα, έτσι δεν υπάρχει. Δηλαδή τα διαβάζω εδώ αυτά και μου σηκώνω την τρίγα. Κώστας Σιτόπουλος στην παρέα σας, ξέρετε ότι είμαστε φιλόζωοι εδώ όλοι στον Rock FM Cyprus, εννοείται, αλλά δυστυχώς δεν είμαστε όλοι φιλόζωοι στο νησί.

0: Ζεστή Τρίτη, δεν το συζητώ γενικά αυτές τις μέρες, αν και έχουμε και σε κάποια σημεία βέβαια του νησιού, ξέρετε, τοπικές καταιγίδες, κυρίως τα ορεινά. Κώστας Σιδόπουλος στην παρέα σας, να πω hello και για τους ακροατές μας εκεί στη Λέμεσο από 93,7. Κοντά μου έχω πάντα τα δύο αγαπημένα μου βιβλιοπωλεία Κυριάκου. Ένα εδώ στην Πάφο και ένα στη Λεμεσό. Επίσης θέλω να στείλω τους χαιρετισμούς μου, γιατί βλέπω και μηνύματα εδώ πέρα από το Viper. Το νουμεράκι του Viper μας το ξέρετε, 97610653. Χαιρετισμούς στους ακροατές μας που μας ακούνε από Λατσία, από Παίγια, Γεροσκήπου και βεβαίως από τον υπέροχο κόλπο των Κοραλίων. Τρίτη, τελευταία Τρίτη, για να δούμε, θα δούμε. Λοιπόν, πάντως, μιλώντας για βόλτες και εκδρομές και μέρη που αξίζει να πάτε, παιδιά, θα σας έλεγα, αν αγαπάτε και λίγο το κρασάκι, το καλό κρασί όμως, Όμοδος, παιδιά, ένα από τα πιο όμορφα εινοχώρια στο νησί. Και βεβαίως με παραδοσιακά εινοπία, τα οποία είναι πασίγνωστα, έτσι. Πλακόστρωτα, σοκάκια, γραφικά κτλ. Είναι πολύ ωραίο. Νομίζω είναι και ένας ιδανικός καλοκαιρινός προορισμός για εσάς που σας αρέσει να κάνετε σαν και εμάς, γιατί εμάς μας αρέσει να κάνουμε πάρα πολλές εκδρομές και βόλτες. Νομίζω είναι μια καλή λύση. Κώστας Σιδόπουλος στην παρέα σας, μέχρι τις 5, καλό μεσημέρι. Rock FM Cyprus 98.5
1: Pure Rock Pop Pathos Cyprus Luxury Escapes Premium Concierge. From luxury private villas and five-star hotels to yacht charters, jet skiing and unforgettable Mediterranean experiences, we handle every detail seamlessly. Fine dining reservations, exclusive local gems, private fitness and bespoke well-being experiences favored by the elite, yet designed for those who simply expect things done properly. One call, total peace of mind. Visit CyprusLuxuryEscapes.com. Travel done properly.
2: Did you know that Cyprus is one of the most tax-efficient countries in Europe? And with the new tax reforms, it's just become even more attractive. Yet many expatriates have not fully unlocked the tax benefits. Blevins Franks specializes in cross-border tax and wealth management, helping you reduce taxation in both Cyprus and the UK. Protect your wealth and your legacy. Contact Blevins Franks today on 26023100 or blevinsfranks.com.
3: Still scrolling through property listings at midnight?
4: Yeah, we've all been there. Here's a better idea. Tell us what you're looking for and we'll show you what you didn't know existed. Cyprus Sotheby's International Realty represents the finest homes across Limassol, Paphos, Larnaca and beyond. Beachfront, hillside, penthouse, private estate. Whatever your vision, we have the keys. Stop scrolling. Start living. Call Cyprus Sotheby's International Realty or visit cyprus-sothebizrealty.com.
5: Green Air, the Paphos-based specialists in renewable energy, present the ultimate solar system for an uninterruptible power supply. A hybrid solar system combining the function of photovoltaic panels with energy storage, meaning you have an uninterrupted power supply at all times. Call us today to discover more on 26 941 555 or see the website greenair-cy.com.
6: Galliano Pizza. Get two extra large pizzas for just $31.50 only by ordering online at pizzacaliano.com. Caliano Pizza.
7: Life can be overwhelming sometimes. A kind word, a listening ear, it can make all the difference. At Cyprus Samaritans, we listen and we don't judge. A simple conversation can change a life. Join our team and be the reason someone feels truly heard. Your compassion can make a difference. Become a volunteer today. Visit our website and apply. Cyprus Samaritans. We listen and we don't judge.
8: Introducing Fresh O'Neill's Irish Pub and Grill, with a great choice of international local beers and ales, together with a superb menu of home-cooked, great value fresh food. Live music, big screen TVs showing football and the biggest sporting events. With ample parking and easy access, you'll always find a warm welcome at O'Neill's. For more info, call 269-35888. O'Neill's Irish Pub and Grill, on the tombs of the Kings Road in Paphos.
9: Visit Tassos Aspros Pharmacy at 81 Eleftherios Avenue in Corricat, Paphos, for all your medicine and pharmaceutical needs. Cosmetics, food supplements, organic, dental and hair products and baby items including milk. Tassos Aspros Pharmacy.

0: Καλό μεσημέρι για ακόμη μια φορά. Καλό απόγευμα κιόλας βασικά. Προσοχή για σας που οδηγείτε και ακούτε. Παιδιά, η ζέστη είναι αναπάντεχη και δεν το συζητάω. Είναι αναπόφευκτα πολλές φορές με αυτή τη ζέστη. Αρχίζεις και ζήσεις στο τιμόνι και ζαβλακώνεσαι και λιγάκι. Λοιπόν, θέλει προσοχή. Λοιπόν, καλό μεσημέρι, Τρίτη 30 Ιουνίου. Κώστας Σιτόπουλος στην παρέα σας για άλλη μια ώρα. Και να σας θυμίσω ότι έχετε τη δυνατότητα, γιατί όλοι μας έχουμε ανάγκη τη δροσιά, το παιχνίδι και φυσικά την ευχαρίστηση του να πλατσουρίζει κανείς που αλλού καλέ στο υπέροχο μέρος που ακούει στο όνομα Φασούρι Water Park. Έχουμε λοιπόν free double passes για σας. Μπείτε στην ιστοσελίδα μας rockfmcyprus.com, σημειώστε τα στοιχεία σας εκεί στο Win Claim Your Tickets, βάλτε όλα τα προσωπικά σας στοιχεία και βεβαίως το κυριότερο πρέπει να βάλετε τη μαγική λέξη Φασούρι Water Park. Στην παρέα μας τα δύο αγαπημένα μου βιβλιοπωλεία, Κυριάκου, καθώς επίσης και οι υγιεινές ζωοτροφές Royal Canin που τις προτείνουν για τα pet μας και εκτινίατροι.
1: This is the Rush Hour with Costas on Rock FM Cyprus. Brought to you by Kyriako Full Page Bookshop in Paphos and Royal Canin.

0: Rock FM Cyprus στο ραδιοφωνό σας, Κώστας Τόπουλος στην παρέα σας και διαβάζω εδώ πέρα μία, ας το πούμε έτσι, δεν θα την έλεγε κανείς μελέτη, αλλά έρευνα, αν θέλετε μία στατιστική, μία βαφτίστε την όπως θέλετε. Υπάρχει έτσι στον αέρα που λένε, μακάρι τι να πω, γιατί εγώ είμαι και παιδί της ειρήνης, λοιπόν όπως όλοι μας νομίζω, οποιοσδήποτε είναι φυσιολογικός, υπάρχει έτσι μία αίσθηση ότι πιθανώς η ιστορία που κρατάει τώρα πόσα χρόνια εκεί ο πόλεμος Ουκρανίας και Ρωσίας, ίσως μέχρι τα τέλη της χρονιάς να έχει καταλήξει και τέλος πάντων να έχει κλείσει αυτός ο κύκλος, όπως έχει κλείσει ή όπως θα κλείσει τέλος πάντων. Μακάρι, τα διαβάζω εδώ πέρα και εντάξει μου κάνει εντύπωση, είναι... Εντάξει, στηρίζονται, ξέρετε, αυτά τα στοιχεία, ας πούμε, από διάφορες πηγές τέλος πάντων. Για να δούμε, μακάρι κιόλας. Τέλος πάντων. Αυτά. Κανένας δεν θέλει τον πόλεμο, η αλήθεια είναι αυτή. Δεν το συζητώ δηλαδή. Κατά τα άλλα, με λιγάλα, κατά τα άλλα, τι κάνετε εκεί, στη Λεμεσό, 93,7 συχνότητά μας εκεί. Να σας υπενθυμίσω και τα Rock Deals, ωραίες προσφορές, παιδιά, μην ξεχνιέστε. Σας ανέφερα ήδη για Fasuri Watermania, μπορείτε να διεκδικήσετε ωραία εισιτήρια για τα K-Cineplex ή να απολαύσετε τρελές γεύσεις από Domino Pizza. Ή που θα έχουμε και live, παιδιά, Λατσί Water Sports. Είναι ωραίο να ξεσαλώνεις. Λατσί Water Sports Beach Day, παιδιά, να σας θυμίσω, Παρασκευή 11 Ιουλίου. Σημειώστε και την ημερομηνία. Καθότι ο Rock FM Cyprus θα έχει live link εκεί, έτσι. Από τις 12 μέχρι τις 2 το μεσημέρι. Α, τρέλαση θα κάνουμε. Ωραία θα περάσουμε. Λοιπόν, αυτά. Πάμε να ακούσουμε μερικές αγαπημένες κλασικές ροκ επιτυχίες. Εσείς μην πάτε πουθενά. Μείνετε συντονισμένοι στον Rock FM Cyprus, την διεθνή φωνή του νησιού.
1: In 10 minutes on Rock FM Cyprus, it will be 4:30 p.m. Brought to you by Tipota Upholstery Curtains and Blinds in Paya Paphos.
2: Καλώς ήλθατε στον κόσμο του βιβλίου. Βιβλιοπωλείο ΚΠ Κυριάκου. Ανακαλύψτε τη μεγάλη ποικιλία μας σε ελληνικά, αγγλικά και εκπαιδευτικά βιβλία, όπως και δεκάδες είδη σε γραφική ύλη για το σχολείο και το γραφείο. Βιβλιοπωλείο ΚΠ Κυριάκου. 45 χρόνια υπηρετεί πιστά το πνεύμα και τη γνώση. Έναντι δικαστηρίων, κοντά στον κυκλικό κόμβο του Αγίου Νικολάου. Στη Λεμεσό. Για παραγγελίες και κατοίκον παράδοση, καλέστε μας στο 2574-7555.
3: At Peter Morton Removals, we know moving is a huge decision and can be stressful. We also know your home contains many lifelong memories that may not seem much to others but mean the world to you. Peter Morton Removals, we are one of the most recommended removal and storage companies here in Paphos. International moves, local moves, storage, handling, packing and shipping are some of our specialities. Peter Morton Removals, approved by the BAR, Move Assured and AIM. Call 269-23588 or visit petermortonremovals.com and plan your next move with Peter Morton Removals.

0: Focal Points, designed for life. We are the Cyprus supplier of UK brands Rangemaster, Falcon, Mercury, and from Italy we have Lofra cookers and appliances too. Quality brands at affordable prices. Find us at focalpoints.online or pop into our showroom for a friendly chat. Trust Focal Points.
1: Τελευταία ανακοίνωση. Παρακαλούνται οι επιβάτες για προορισμούς με γεύση Ιταλίας, Ελλάδας, Ισπανίας, Μεξικού και Κορέας να προσέλθουν στο gate για την πτήση της Pizza Hut.
2: Διάλεξε μια από τις νέες γεύσεις της Pizza Hut και κάθε μπουκιά θα σε μεταφέρει στις πιο αγαπημένες γωνιές του κόσμου. Flavors of the World. Μόνο από την Pizza Hut. Παράγγειλε τώρα στο 77 77 77 77 ή στο pizzahut.com.cy και απογειώσου.
3: Έφτασε κυρίες και κύριοι. Η πρωταθλήτρια ομάδα του KFC σκοράρει ξανά με το Football Fist Bucket. Δύο μπέργκερς. Δύο twisters. Οκτώ hot wings. Οκτώ crispy strips. Και τέσσερις πατάτες μόνο 24,90. Μοιράσου την επιτυχία του Football Fist Bucket με την παρέα σου. KFC. It's finger licking good.
4: Η καρδιά σου χτυπάει δυνατά. Μπροστά σου ανοίγεται μια ατελείωτη πρόκληση. Ακόμη έχεις χρόνο να το ξανασκεφτείς. Ή και όχι.

0: Last Day of June, and you're listening to Rock FM Cyprus, the Rush Hour with Kostas, as usual, from 3 to 5, from Monday to Friday. Τρίτη λοιπόν, 30 Ιουνίου, και για να δούμε, θα δούμε, όπως είπα την προηγούμενη ώρα, διαβάζω εδώ πέρα μερικές, ξέρετε, προβλέψεις σχετικά με το τι ζέστη μας περιμένει, παιδιά. Τρελή ζέστη τον Ιούλιο, όπως κάθε χρόνο άλλωστε, για να λέμε του στραβού το δίκιο. Βέβαια, τον Ιούλιο έρχονται και ωραία πράγματα. Stink Special, σας θυμίζω, 4 Ιουλίου, Rock FM Cyprus παρουσιάζει ένα αποκλειστικό Access All Areas Special για τον Stink στις 4 το απόγευμα, έτσι, ο οποίος θα εμφανιστεί στο νησί μας με το καλό 4 Αυγούστου, by the way. Εισιτήρια υπάρχουν διαθέσιμα εδώ και αρκετά μεγάλο χρονικό διάστημα. Τώρα, κατά τα άλλα, με λιγάλα ήρθε η ώρα να κάνουμε αυτό το οποίο ξέρω ότι σας αρέσει, γιατί μου στέλνετε μηνύματα εδώ από το Viper. Να θυμίσω και το νούμερο του Viper μας, το κλασικό νουμεράκι 97610653. Όταν είσαι στην παραλία, θες να ράξεις, να διαβάσεις ένα ωραίο βιβλίο. Σήμερα λοιπόν σας έχω ένα ωραίο βιβλίο, και όχι εγώ. Το έχει βεβαίως, εντάξει, το έχω εγώ στο στούντιο, αλλά το βιβλίο είναι από τα αγαπημένα μου βιβλιοπωλεία Κυριάκου. Ένα εδώ στην Πάφο και ένα στη Λεμεσό, όπου εκεί, όπως σας έχω πει χιλιάδες φορές, θα βρείτε ό,τι βιβλίο δεν μπορείτε να βρείτε αλλού. Λοιπόν, το σημερινό που θα δώσουμε είναι του Harlan Coben, είναι το «Χωρίς ένα αντίο». Τι πρέπει να κάνετε για το διεκδικήστε? Εύκολο είναι, βασικά στείλτε ένα SMS, ένα text αν θέλετε, γράψτε τη λέξη «Rock» και ενώ το όνομά σας και την πόλη που ακούτε μαζί με τη λέξη «Book» και στείλτε το text στο 1234.
1: Rock FM Cyprus on Instagram and Rock FM Cyprus on Facebook.
2: Hiya, this is Dickie Dodd, and we brunch together every Saturday and Sunday morning from 9 till 12 on Rock FM Cyprus, the rock side of the island.
3: Rock FM Cyprus.
4: So last night your aircon system went off. And today you're on the lookout to find the best value for money and someone to fix it. Stop! Call 700-722-11 for ITOS Property Solutions. They will make you feel cool with top-of-the-range inverter technology systems. Sendo is the best value for money for residential to commercial air conditioning systems. Sendo is the brand to trust, and ITOS Property Solutions are the experts who can install, repair, and maintain your unit, and offer a 10-year guarantee. Call 700-722-11 or visit sendo.world. Sendo. Feeling cool.
5: Η δική σου γάτα δεν είναι σαν τις άλλες. Άλλωστε καμία δεν είναι. Σαν κτηνίατρος το βλέπω κάθε μέρα. Κάθε γάτα έχει τις δικές της ανάγκες και η διατροφή της πρέπει να λαμβάνεται υπόψη. Γι' αυτό προτείνω Royal Canin. Διατροφή σχεδιασμένη με επιστημονική ακρίβεια, προσαρμοσμένη σε κάθε γάτα ξεχωριστά. Royal Canin. Γιατί η δική σου γάτα δεν είναι σαν τις άλλες. Συνιστόμενη από κτηνίατρους παγκοσμίως.
6: Are your curtains looking tired or worn? Give them a new lease of life with Tipota. We offer a huge range of products to dress your windows, from new made-to-measure curtains, blinds, accessories, and thousands of fabrics to choose from. Call Tipota for a free visit at 26-622-635 or find us on Facebook, Tipota Upholstery, or tipotacyprus.com. Find us just past the police station in the center of Peia. Tipota. We create, you enjoy.
7: Another transaction. You don't need guesswork. You don't need endless viewings that lead nowhere. Seaside Real Estate, with experience, local knowledge, and a team of dedicated professionals, will connect your property with the right buyers. That's exactly what you'll find at Seaside Real Estate. Professional guidance, personal service, results that matter. Seaside Real Estate, your trusted, licensed agency in Paphos. Whenever you're ready to sell, we're here to help. Selling property, building trust. Visit seaside-cyprus.com.
8: Neo Sports Club is the place to be, with fine dining, exquisite signature dishes, like flambé steaks cooked in front of you, breakfast and lunch every day, play darts, pool, snooker or bowls, and watch all football games live. Plus, enjoy our roof garden with family and friends, or for private events. Neo Sports Club, the place to be. Follow us on Facebook for our weekly live entertainment schedule, or call 266-2290.
9: Whatever your insurance needs, Status Insurance can help you.
10: Are you a British expat looking for a great deal on your car insurance? Then give us a call.
9: We can cover new customers from the ages of 18 to 79. Our car policy is underwritten by ourselves. No middleman, no cover notes, and our head office handles all our claims directly.
10: Our policies include full 24-hour accident and breakdown cover and full glass cover as standard.
9: We also offer full commercial insurance for business vehicles.
10: Importing a car? We work directly with your importer. Whatever your needs, we can help you.
9: Give Status Insurance Paphos a call on 269 303 17.
11: Summer Sale στο Kings Avenue Mall. Οι μεγάλες καλοκαιρινές εκπτώσεις ξεκίνησαν και σας περιμένουν με μοναδικές προσφορές στα αγαπημένα σας καταστήματα. Μόδα, ομορφιά, τεχνολογία και πολλά ακόμη. Στις καλύτερες τιμές του καλοκαιριού, επισκεφτείτε σήμερα το Kings Avenue Mall και ζήστε την απόλυτη εμπειρία shopping.
1: The Rush Hour, sponsored by Kiriakou Full Page Bookshop in Paphos and Royal Canin on Rock FM Cyprus.

Rock FM Cyprus, το ραδιοφωνό σας, Κώστα Στόπουλος στην παρέα σας με το Rush Hour, και διαβάζω εδώ και νομίζω είναι πολύ αισιόδοξο, παιδιά, αυτό. Όλο και καλύτερες κριτικές για τις παραλίες μας σε όλο το νησί. Σας έχω πει ότι οι παραλίες μας βγήκαν και φέτος κορυφαίες από καθαρότητα σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση, έτσι. Είναι μεγάλο επίτευγμα αυτό, όμως δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να επαναπαυόμαστε. Δηλαδή, αδερφέ, εντάξει, πρέπει να προσέχεις. Πας στην παραλία, αυτό και τα λοιπά, τα προσωπικά σου, τα σκουπιδάκια, όλα αυτά, στο τενεκεδάκι, και δεν συμμαζεύεται. Αυτά όσον αφορά τις παραλίες μας. Κατά τα άλλα, δεν είναι μόνο οι παραλίες μας που έχουν ενδιαφέρον στο νησί. Εννοείται, υπάρχουν και πολύ ωραίες εκδηλώσεις. Σας θυμίζω, παιδιά, 4-6 Ιουλίου στο The UC LAN University, στη Λάρνακα βέβαια. Ελάτε με τον Rock FM Cyprus στο AI Summit Κύπρου, που θα γίνει εκεί 4-6 του μήνα, στο The UC LAN University στη Λάρνακα. Θα ανακαλύψετε ομολογουμένως τις τελευταίες εξελίξεις που αφορούν τεχνητή νοημοσύνη, τεχνολογία, καινοτομία. Και μάλιστα στις 4 του Ιουλίου Rock FM Cyprus θα κάνει και live link, δηλαδή θα είμαστε ζωντανά από εκεί. Είμαστε υποστηρικτές της τεχνολογίας, το έχουμε πει αυτό. Κώστας Σιτόπουλος στην παρέα σας για λίγη ώρα ακόμη, μέχρι το ρολόι να δείξει 5.

0: available throughout. From July 29th till the 2nd of August. Full moon weekend vibes at Val's Place, Yalia, Polis, Paphos. DJs, MCs, live acts, arts, workshops, performances, community connection and conscious vibes. One love, one island, one vibe. Tickets available now. Book online at onelovefestivalcy.com. Official media partner, Rock FM.
1: Who is the gym when you've got next bike? Pedal to the beach, to the office, burn calories and earn that Freddo. Next Bike Cyprus. Fitness meets fun in motion.
2: Το Kerkida.net, το πρώτο και μεγαλύτερο αθλητικό site της Κύπρου, έχει το δικό του mobile app. Μάθε πρώτος όλα τα κυπριακά και διεθνή νέα ανάλογα με τις προσωπικές σου προτιμήσεις. Κατέβασε το mobile app του Kerkida.net και έλα πιο κοντά στην αθλητική ενημέρωση. Μια χορηγία της Ultrex. Kerkida.net, μέλος του ομίλου Digital Tree.
3: If it sounds like John Bon Jovi blow drying his hair, it probably is.
4: So much hair flying around.
3: Rock FM.

0: σε ελληνικά, αγγλικά και εκπαιδευτικά βιβλία, όπως και δεκάδες είδη σε γραφική ύλη για το σχολείο και το γραφείο. Βιβλιοπωλείο ΚΑΠΑΠ Κυριάκου. 45 χρόνια υπηρετεί πιστά το πνεύμα και τη γνώση. Έναντι δικαστηρίων, κοντά στον κυκλικό κόμβο του Αγίου Νικολάου. Στη Λεμεσό. Για παραγγελίες και κατοίκον παράδοση, καλέστε μας στο 2574 7555.
1: Περισσότερες νύχτες, περισσότερη απόλαυση, ένα καλοκαίρι που ξεχωρίζει. Κερδίστε έως και 30% αυτό το καλοκαίρι και ζήστε την απόλυτη οικογενειακή απόδραση. Στο Cap St. George's, επιλέξτε 3, 5 ή 7 διανυκτερεύσεις και απολαύστε ξέγνιαστες στιγμές με τα παιδιά έως 13 ετών να φιλοξενούνται και να δειπνούν δωρεάν με ημιδιατροφή να συμπεριλαμβάνεται. Για κρατήσεις, καλέστε στο 26 000 000 ή επισκεφτείτε την ιστοσελίδα σελίδα μας σήμερα. Cap St. George's. Εκεί όπου ξεκινούν τα αξέχαστα καλοκαίρια.
2: Introducing the Fresh O'Neill's Irish Pub and Grill, with a great choice of international local beers and ales, together with a superb menu of home-cooked, great value fresh food. Live music, big screen TVs showing football and the biggest sporting events. With ample parking and easy access, you'll always find a warm welcome at O'Neill's. For more info, call 269-35888. O'Neill's Irish Pub and Grill, on the Tombs of the Kings Road in Paphos.
3: Summer sale at Kings Avenue Mall. The biggest summer discounts are here, with amazing offers waiting for you at your favorite stores. Discover fashion, beauty, technology, and so much more, all at the best prices of the season. Visit Kings Avenue Mall today and enjoy the ultimate shopping experience.
4: Welcome to Harris Bar and Tavern. Whether it's breakfast, lunch, or dinner, join Harris Bar for great food and drinks and the warmest hospitality from Savas and his team. Enjoy unforgettable nights with live music, DJs, and special events. Find us on the main road to Paya, Paphos, or call 26621058. Harris Bar and Tavern, where local flavor meets great fun.
5: Warning: riding a Chibo e-bike may cause excessive smiling. Glide through the streets, skip the traffic, and enjoy the ride with power, comfort, and style. Whether it's work, coffee, or sunset rides, do it smarter with Chibo e-bikes. Ride electric, ride happy. Visit www.chiboebike.com.
6: Rock FM Cyprus, the island of brotherly love, sisterly affection, and the hottest rock south of the North Pole.

0: time to rock. It's 9 p.m. Rock FM Cyprus.
1: Ζήσε τη δύναμη της ελληνικής ροκ μουσικής. Το Rock FM Greek παίζει όλες τις αγαπημένες ελληνικές ροκ επιτυχίες. 24 ώρες το 24ωρο. Από τρύπες και πιξιλάξ μέχρι μπλε και υπόγεια ρεύματα, όλα εδώ, online. Rock FM Greek. Η καρδιά της ελληνικής ροκ χτυπά δυνατά. Μόνο στο rockfmcyprus.com.
0: That silence. That's what your marketing sounds like when you're not on Rock FM. Don't let your competitors be louder than you. Rock FM Cyprus, where business gets heard. Contact us today, rockfmcyprus.com. Where legends live and rock never dies. Rock FM Cyprus.

0: FM Cyprus.
1: Hiya, this is Dickie Dodd and we brunch together every Saturday and Sunday morning from 9 till 12 on Rock FM Cyprus, the rock side of the island.
2: Rock FM Cyprus.
3: Open Day Πανεπιστημίου UCLAN Cyprus. Τετάρτη 22 Ιουλίου από τις 3 έως τις 7 στη Λάρνακα. Έλα και μάθε τα πάντα για τα προγράμματα και τις υποτροφίες των εγγραφών Σεπτεμβρίου 2026. Γνώρισε από κοντά την ακαδημαϊκή μας ομάδα, τους φοιτητές και τις υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις μας. Σπούδασε σε ένα από τα καλύτερα πανεπιστήμια παγκοσμίως και ζήσε μια μοναδική φοιτητική εμπειρία. Το ταξίδι σου προς την επιτυχία ξεκινά εδώ. UCLAN Cyprus. Κάτι περισσότερο από πανεπιστήμιο.
4: Φτιάχνει σπίτι από μικρό παραθυράκι. Βλέπεις ένα στα τέσσερα σπίτια. Τα άλλα τρία τα χάνεις. Για να τα δεις όλα, BuySell. Κατέβασε το BuySell App. Μη χάσεις άλλο σπίτι. Begin with home, buysellcyprus.com.
5: Cruise along the Akamas aboard a luxury thriving sailing or motor yacht. Whether it is a special occasion or just because. With catering and water sports packages available and charters for all group sizes. Champagne breakfast or sunset cruises. Our team are here to make your dreams into memories. For more details, contact our team on 26-322-095. Lachi Charters, part of the Lachi Watersports Group.
0: Rock FM Cyprus, the island of brotherly love, sisterly affection, and the hottest rock south of the North Pole.

0: FM Cyprus.
1: Late night cravings? We've got you covered. KFC, Tombs of the Kings, is open for drive-through and delivery via Foodie and Walt. Open every night from 10:30 p.m. to 1 a.m. Fresh, hot, and ready when you are. KFC, Tombs of the Kings, your late night flavor stop.
2: Για σένα που θέλεις να ξέρεις τι γίνεται σήμερα στη Λεμεσό, στην Κύπρο, αλλά και σε ολόκληρο τον κόσμο, επισκέψου τώρα το limassoltoday.com.cy για να μην σε πιάνουν αδιάβαστο.
3: Ζήσε τη δύναμη της ελληνικής ροκ μουσικής. Το Rock FM Greek παίζει όλες τις αγαπημένες ελληνικές ροκ επιτυχίες. 24 ώρες το 24ωρο. Από τρύπες και πιξιλάξ μέχρι μπλε και υπόγεια ρεύματα, όλα εδώ, online. Rock FM Greek. Η καρδιά της ελληνικής ροκ χτυπά δυνατά. Μόνο στο rockfmcyprus.com.
0: Rock FM Cyprus.
4: Rock FM Cyprus is louder and cooler.
5: The only reason my alarm clock survived.
0: Rock FM Cyprus. The island of brotherly love, sisterly affection, and the hottest rock south of the North Pole. Rock FM Cyprus.

0: south of the North Pole.
1: Oh my God.
2: Hi, I'm Irina. I just won the 500 euros on Rock FM.
1: Thank you very much.
2: Παίζει όλη μέρα. Εγώ μη σας μόνο εσάς βασικά.
1: Thank you so much.
3: Είμαι ο Σπύρος και ακούω Rock FM. Rock FM Cyprus.